0: Όπα.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς εδώ είσαι καλό βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.